τίνουν ειν πασεύα καλμπούσα να μάνε καουάρνα. Σέρμα κάπως και τραγουδιάνα.

στο κρασανέ. Τη μάνα τη στρέναν αγκάντια τη πάτη. Πάστη αγκάντια μου άκουα τραγή.